sympa. Μα σε ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.